0: Hi, I'm...
1: No, I didn't do testing.
0: Oh, okay.
1: Testing, testing.
0: Okay. Hi, I'm Susanna Espy.
2: In life is death. In death is life. In life is death. In death is life.
3: Στη ζωή. Υπάρχει θάνατος. Στο θάνατο υπάρχει ζωή. Στη ζωή υπάρχει θάνατος. Στο θάνατο υπάρχει ζωή. Θάνατος, ζωή.
2: In life,
3: θάνατος,
2: is ζωή. Death. In death.
3: Θάνατος.
2: Life. In life is death.
3: Στη ζωή υπάρχει θάνατος. Στο θάνατο υπάρχει ζωή. Στη ζωή υπάρχει θάνατος. Στο θάνατο υπάρχει ζωή. Στη ζωή υπάρχει θάνατος.